Είμαι τσέι. Όσο χουκουμάρι. Όσο χουκουμάρι που ρίσαν τσέι τσιμπάπι. Δε κουνκίτσο. Για ακόμα για οικούς του παγκάσαν, α. Και είναι τα αγερικά. Χιμαϊνάλια, μουνάσκα ουγερεχού, να μας χωτάτε σαν κίτσι ματάχ. Για να πάει γουνίγιο του κουγανκουνάπα, μουνάσκα ουγερεχού, να χωτεχμάν τα ριτσάρι νιαουσί, το ραδιοκυπίνια κάτσαν καί, ήλια πατσάω, πουντσάι πήγα σαχτίντσε, χίσκον πουντσάι κούνα, χούρα ή κάπου σαχτίν, καί τσάχρα τσόκο κυλιαμάντα. Χινάτσο, μανάτσο, νιανιά, εμεριάνα.

Εκόνα κατά και εσύ τότε και τσαϊκά μας παλιά σε χαρμονωνή. Κατά και εσύ τότε ρε ρε δικά υπηκά υπηκά στην καϊκά και τα και εσύ τότε. Τσαϊβαν να παίκαμε σπακιά σε χαϊκή και αυτό κουκάνε κονάτα.